0: FM, yine sürmek yevmek.
1: Gaetano Donizetti, Edgardo I. Arjen, Lucia di Lammermoor operaiz. Καταρούμεν Πλατσίδο Ντομίνγκον, τενόρ, Ευ Μετρόπολιτεν Οπεραίν Βαγκαχούμπα, διριζόρ Τζέιμς Λιβάιν.

0: Efem, είναι σημαίνει και ευμέκ.
1: Ιωάν Σεβαστιάν Μπαχ, γυρέκ ποκρίκ φουγανέρ, πρελιούδιε φούγα, λα μινόρ, πρελιούδιε φούγα, μι μινόρ, καταρούμε Γκλεν Γκούλντε.